Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: των 3,3.
1: Don't miss out a single tune. You can download the free app on your phone or iPad. Go to the App Store and search for London Greek Radio. Tune in and keep it LGR.
0: Ακούτε LGR. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη, κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

κεραυνός θα καις, ώσπου να πάψει η Ανατολή. Θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, θα σ' αγαπώ.

Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει κι άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψα ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική του όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η υπόψη του ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελικά.

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

στέκει πάντα μοναχός του. Κι όταν πρέπει μιλά με το φως του.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Κάθε μέρα, όλη μέρα, LGR. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο το Λονδίνο και όχι μόνο. 12 Μαΐου σήμερα και είμαστε μαζί στο breakfast, αλλά ελληνικά, στον LGR 103,3 στα FM. Good morning from the LGR family, LGR fam. Today, of course, is the 12th of May. Η εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου, Επισκόπου Κύπρου, αλλά γιορτάζουμε και τον Θεοδόρο και την Θεοδόρα. Χρόνια πολλά σε όλη την παροικία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να έχετε μια υπέροχη μέρα με υγεία και πολύ ελληνική μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε, μάλλον έχουμε ήδη ξεκινήσει. Πάμε ένα νέο τραγούδι, νέα μεγάλη επιτυχία από Στέλιος Ρόκος και Τραγουδάω Δυνατά. This is LGR.

Λοιπόν, καλή μου φίλοι ακροατές, πάμε να δούμε και τι πέσει με τον καιρό μας σήμερα στο Λονδίνο. Ξεκινάμε με ψύχρα το πρωί, αλλά με ωραίο φωτεινό καιρό. Έχουμε ηλιαθάνεια προς το παρόν, έτσι. Έχουμε και λίγο ο ήλιος. Αλλά προσοχή, γιατί από τα βόρεια παίρνουν συννεφιές μέσα στο πρωινό. Το μεσημεράκι θα το γυρίσει στα συννεφιά. Συννεφιά με τοπικές ψυχάλες. Αλλά μετά θα ανοίξει ξανά και θα δούμε ήλιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Today slightly cold, sunny with some odd showers. Grey highs of 16 in London.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Μέσα από την εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά. Πάμε να δούμε τι παίζει στις ελληνικές εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα. Προπληρωμένη χρέωση, η Ελλάδα πληρώνει 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ νωρίτερα από το αναμενόμενο για να μειώσει το χρέος. Θαλάσσιο ντρόουν κοντά στη Λευκάδα. Συναγερμός στις αρχές για ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Πάνω από 600 μεταναστές σε Κρήτη και Γαβό. Μεγάλη αύξηση αφήξεων τις τελευταίες ημέρες. Ευρωπαϊκό Taekwondo, η Εστέλα Μαραντάκη στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μοναχό. Συγχαρητήρια στη Στέλα Μαραντάκη. Ευρωπαϊκό Taekwondo, ναι. Και απόψε έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό, ο πρώτος ημιτελικός. Μιλάμε φυσικά για Eurovision 2026. Απόψε ο πρώτος ημιτελικός, ψηφίζουμε Ακύλα για τον τελικό. Η Ελλάδα που εμφανίζεται στο πρώτο ημιτελικό απόψε, ώρα 8. Και μπορείτε να παρακολουθήσετε live από το BBC One στις 8 το βράδυ. Καλή επιτυχία Ακύλας, καλή επιτυχία Ελλάδα.

χείλος, κάτω χείλος. Ξεχώρισε τα, έτσι, δώστο, βάλε και ήχο, μην το λυπάσαι. Βάλε και λίγο ήχο, ας είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και πηγαίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω, χαμογέλα τελικά.

0: Happy day, Onirama, Μεντουσό, Onirama. Και λοιπόν, κάνουμε ταξίδια καλοκαιρινά. Με Γιώργο Σταλαρά, Χρήστο Δάντη και σε μαϊκά νησιά. Θέλω να βρεθούμε
1: στη Ζυγαλιά.
0: Good morning, London. Good morning, UK. Και δίκο έτσι, ίσω πιο μακριά.
2: Στην ομορφιά κυνηγού.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Wherever you are, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. Search London Greek Radio in the App Store.
2: Ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγώ. Πάντα σ' αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί αγάπη και ζει. Μόνον εκεί, αν θέλεις, πάμε μαζί. Όλα κοιτάκους να τραγουδούν.

0: Καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
3: Δημητρίου in English 0-88-89-98-88. We are here to help.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Ο πρώτος άνθρωπος, Λούκας Γιώργας, ο Κύπριος τραγουδιστής. Λοιπόν, να δούμε έτσι στα σύντομα τι παίζει στις κυπριακές πρωτοσελίδες, στις κυπριακές εφημερίδες μας για σήμερα 12 Μαΐου. Ο πρόεδρος Χριστοβουλίδης συναντηθήκε με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη Τουφάν Εκρομάν, αλλά οι διαφωνίες παραμένουν και είμαστε ακόμα στο μηδέν. Cypriot President Nikos Christovoulidis met with Turkish Cypriot leader Tufan Erkoman at the UN residence. Well, they were talking. Officials say they're still at square one on the big issues. Επιχειρήσεις της αστυνομίας, 7 συλλήψεις σε Λευκοσία και Λεμεσό για κλοπές και ναρκωτικά. Ενώ έπεσαν και εκατοντάδες πρόστιμα για ταχύτητα. The police Cypriot police action coordinated patrols across urban areas led to 7 arrests for theft and drugs, while traffic police were out in force with nearly 100 speeding tickets issued. Πήρε το Eurovision η Αντιγόνη εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι Τζιάλα. Και ήδη γίνεται χαμός στις συζητήσεις για το 2026. Cyprus Eurovision representative Antigone from London will compete in the second semi-final, which will be live on Thursday night at 8 p.m. live on BBC One. Cyprus will be number 8 in the lineup of 15 countries. The United Kingdom UK will have the right to televote on Thursday night. Half of all the points will be allocated from the public vote, half from jury, professional music experts and others. And the whole competition kicks off tonight, of course, at 8 p.m. live on BBC One. First semi-final, Elada Aquilas Quetoferto.

τριαντάφυλλος, ο οποίος θα είναι κοντά μας εδώ για δύο εμφανίσεις στη μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, στη γιορτή του κρασιού Sai Wine Fest του Λονδίνου, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου, 6th and 7th of June, the Cypriot Wine Festival, Sai Wine Fest and Business Expo. Στην καρδιά του Λονδίνου, στο Wood Green, στο Decorium, στο Decorium του Wood Green, 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί του θα είναι και ο Κύπριος τραγουδιστής Στέφανος Πελικανής. Λοιπόν, την καλημέρα μας και την αγάπη μας το στείλουμε σε όλη την ομάδα, στα παιδιά εκεί στην εφημερίδα Παρικιακή. Χορηγός επικοινωνίας, official media radio partner for this event, LGR. Για να πάρετε τα εισιτήρια σας και να μάθετε έτσι περισσότερα, for more information and tickets, 6th and 7th of June. Sai Wine Fest. Check out lgr.co.uk, Sai Wine Fest tab and Sai Wine Fest banner on the homepage. Στην αρχική ιστοσελίδα του LGR. Για να πάρετε τα εισιτήρια σας τώρα στο lgr.co.uk for more.

0: Λοιπόν, καλή μου φίλα ακροατές, πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, και που είναι και μια αποκλειστικότητα. Πρώτη μετάδοση από το LGR για ολόκληρη την εβδομάδα. Όλα καινούρια, Ήβη Αδάμου με το τραγούδι της Ξελογιάστρα. Ήβη Αδάμου, μια αποκλειστικότητα και το τραγούδι της εβδομάδας. Κάνουμε και ένα κλικ εδώ.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
0: Brand new and exclusive to LGR all this week. Brand new Ήβη Αδάμου και... Όχι, νύχτα ξελογιάστρα.
2: Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη. Όμορφα τα άστρα και ουρανή.
0: Αυτό είναι το ξελογιάστρα της κυρίας Ήβη Αδάμου. Take it away, here we go.

0: Garden Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13, 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάμε σε ρυθμούς Eurovision, αφού απόψε ξεκινάει και ο πρώτος ημιτελικός. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρώτο ημιτελικό απόψε στις 8 το βράδυ και μπορείτε να το παρακολουθήσετε live ζωντανά από το BBC One και ώρα 8 το βράδυ. Ο Ακύλας και το Φέρτο. Θα μας το φέρει. Σήμερα φίλοι ακροατές, μιλάμε για τον δικό μας άνθρωπο Ακύλα Μητυλιανέο, που έρχεται να ταράξει τα νερά της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Ποιος είναι όμως αυτός ο καλλιτέχνης που έγινε viral και θα μας κάνει να χορέψουμε στους ρυθμούς του Φέρτο? Γεννημένος στις Σέρες το 1999, ο Ακύλας δεν έμεινε απλά στα όνειρα. Με σπουδές στο μουσικό σχολείο Σέρων, έμαθε τη μουσική από τη βάση της, ενώ το θέατρο του έδωσε αυτή την σκηνική παρουσίαση που βλέπουμε τώρα. Πριν τον δούμε στις πίστες, βούλεψε στη Θεσσαλονίκη ως μάγειρας, αλλά η μουσική τον καλούσε. Για 2 χρόνια τραγούδησε σε κουριαζιαρόπλια, μαθαίνοντας να γοητεύει διεθνής κοινό. Το 2020 είναι το TikTok, έγινε το όπλο του. Κάμισε με το ukulele του και μια indie pop αισθητική. Τον έκανε αγαπητό ενώ ακολούθησε τη συμμετοχή του στο Voice of Greece. Μετά την επιτυχία του Adele το 2024, ο Ακύλας κέρδισε το Sing for Greece 2026 με το Φέρτο. Ένα τραγούδι του που όμως λέει, μιλάει για την απληστία της εποχής, τις θυσίες της μητέρας του και τις παιδικές δυσκολίες. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο στο τραγούδι που κάνει αναφορά στη μαμά του. Game changer moment, όπως το έχουμε αποκαλύψει. Και πραγματικά υπάρχει πολύ χιουμοριστικό τραγούδι με βαθιά νόημα. Αν ψάξετε έτσι λίγο το στίχο. Χαλαρός αφεντικός με indie pop ήχο που παντρεύει ελληνικά στοιχεία με σύγχρονα vibes. Ακύλας, περιμένουμε στο Λονδίνο, απλά πρωτιά. Φέρτο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Απόψε ο πρώτος ημιτελικός. First semi-final tonight. You can follow that live on BBC One at 8 p.m.

Η Κέτι Καρπή που εκπροσώπησε την Ελλάδα σε ένα παλιό Eurovision πριν αρκετά χρόνια, το 1993 παρακαλώ, με το Ελλάδα χώρα του φωτός, που κατέκτησε και την ένατη θέση τότε. Ήταν μες στην δεκάδα για την Κέντη Καρπή, old classic, classic Eurovision. Οι fans, οι θαυμαστές του Eurovision και σίγουρα και οι ομογενείς, η διάσπορα που παρακολουθεί έτσι με πάντοτε έτσι μια μανία. Κύπροι και Έλληνες πάντα έτσι παρακολουθούν τι γίνεται με τις συμμετοχές της Κύπρου μας και της Ελλάδας μας πάντοτε, ειδικά αυτοί που είμαστε γεννημένοι και οι νέες γενιές που είναι γεννημένοι εκτός πατρίδας. Πάμε εδώ με την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας το 1974, τότε με την Μαρινέλλα. Θα τιμήσουμε και τη Μαρινέλλα. Κρασί, θάλασσα και το αγόρι μου. Μαρινέλλα 1974. Greece's first Eurovision entry back in 1974 with the legendary iconic Μαρινέλλα.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Φέρνουν κι άλλα Αντιγόνη. Λοιπόν, δείτε κάποια βίντεο clips και λίγο content που έχουμε από την εμφανίση της Αντιγόνης εδώ στην παρικία μας στην αδερφότητα The Greek Cypriot Brotherhood in London. Some content there for you. Antigone flying the flag for Cyprus and our community in her London promo tour at the Greek Cypriot Brotherhood in North Finchley. Shout out to the Greek Cypriot Brotherhood and to Nepomac UK, official media radio partner for the event was LGR, London Greek Radio. May I put some more content from that event? Let me see. make sure you follow. Galena, follow. London Greek Radio is the social media. Mastigisto Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Λοιπόν, ακολουθεί non-stop almost σχεδόν non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGI 103,3. Μία με τέσσερις ο Βασίλης Παναγί, τέσσερις με εφτά ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, εφτά με δέκα Κατερίνα Νεοκλέος και Scandalous. Στις δέκα θα ακούσουμε και τα αποτελέσματα στο πρώτο ημιτελικό. Στον τανά θα έχουμε και Eurovision Semi-Final 1 Results. That's at 10 p.m. tonight. It's 8 p.m. live on BBC One. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύλλας, καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Αντιγόνη για την Πέμπτη. Καλή συνέχεια, keep it locked in, keep it LGR.

0: smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263 81 00.

0: τι κάνει.
1: LGR 103,3. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της Παρικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07697074 65, Cyprus mobile number 00357992227 46.
5: Ζητούνται προς άμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
7: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialize in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights, and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security, and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited, together for better.
0: London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου. Χάθηκα και χάνομαι σ' όλα αυτά που αισθάνομαι. Απ' το φόβο πιάνομαι

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω. Μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσετε, καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Και είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνετε μαζί μου για να περάσουμε όμορφα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάτε.

Μαρία με τα κίτρινα, λοιπόν, ποιον αγαπάς καλύτερα? Και να πούμε ότι ο καιρός σήμερα είναι πολύ ωραίος, έχουμε τον ήλιο μαζί μας και η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου προς το παρόν. Θα ανέβει μέχρι 16 βαθμούς σε λίγο, δηλαδή γύρω στις 2 ώρα θα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί στους 16 βαθμούς μέχρι και τις 6 ώρα. Μετά τις 6 θα αρχίσει να πέφτει και πάλι και στις 8 και 42 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος, κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία θα είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου. 12 βαθμούς Κελσίου λοιπόν. Και κυρία Άννα μου, εσείς που θέλετε να ξέρετε και οι υπόλοιποι, απόψε θα βγει το φεγγάρι, θα μας κάνει παρέα απόψε στις 9 η ώρα και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσει αύριο το πρωί με το καλό στις 5 και 11 λεπτά. Έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα και μικραίνει η νύχτα. Θερμοκρασία αύριο το πρωί που θα ξημερώσει με το καλό στις 7 και 11 λεπτά με τον ήλιο μαζί μας θα είναι στους 7 βαθμούς για θερμοκρασία. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 3 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα κυμαίνεται από 7 μέχρι 13, το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα δούμε αναλυγότερα τον καιρό αργότερα, για να δούμε. Ναι, εδώ βλέπω προγνωστικά ότι Τετάρτη αύριο, την Πέμπτη και την Παρασκευή τα προγνωστικά δείχνουν ότι θα βρέξει κιόλας. Ωραία. Η πιο ψηλή θερμοκρασία θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, πιλίβει το ΝΟΤ. Τα προγνωστικά λένε ότι την ερχόμενη Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς, παρακαλώ. 25 βαθμούς Κελσίου θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη και δεν θα πέσει κάτω από 14 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν. Σήμερα είναι λίγο χαμηλή, μέχρι 16 βαθμούς ανέβει η θερμοκρασία, αλλά είναι απολαυστικός ο καιρός. Πολύ ωραία. Καλά να περνάμε.

0: Η γλυκερία μας έφερε, κυρίες και κύριοι, στις 1 και 34 λεπτά. Στις 2 θα είναι το επόμενο μας δελτίο ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Μείνετε μαζί μας για την δική σας πάντα ενημέρωση και την δική σας διασκέδαση. Μετά το δελτίο θα γυρίσουμε πίσω και πάλι και έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε. Να είστε μαζί μας, μην φύγετε. Πάνω απ' όλα να περνούμε καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Για να δούμε πού είστε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κυρίες και κύριοι, ακούστε λοιπόν κάτι σχετικό με την συνέντευξη που θα έχουμε στις 2 και 15 μετά το Δελτίο Ειδήσεων για διαβατήρια, επικότητες και ταξίδια Κυπρίων στην Αγγλία. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά οι ταξιδιωτικοί κανόνες και για όσους ζουν στην Αγγλία και έχουν διπλή υπηκότητα, κυρίως οι Κύπροι που έχουν το Κυπριακό και Βρετανικό διαβατήριο, υπάρχουν ερωτήματα για το ποιο διαβατήριο πρέπει να χρησιμοποιείτε, τι ισχύει στα αεροδρόμια, αν τα ονόματα πρέπει να είναι απολύτως ίδια και πώς τα παιδιά Κυπρίων αποκτούν υπηκότητα και ταυτότητα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι πραγματικά ισχύει και τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Κυριάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος του πύργου Βάκης Law Firm στην Κύπρο. Μία συνέντευξη λοιπόν, η οποία θα μας ενημερώσει γύρω από τα διαβατήρια, τις υπηκότητες και ταξίδια Κυπρίων στην Αγγλία. Αυτά. 2 και 15. Ωραία, λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω. Τραγουδάκι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: For 44 years, Psy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co, C. Michael & Co, Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Άλεξ Αλεξίου. Ακούστε κυρίες και κύριοι, στις 2:15 μαζί μας θα είναι η Μαρία Κυριάκου από την εταιρεία πύργου Βάκης Law Firm για να μας δώσει πληροφορίες για διαβατήρια, υπηκότητες και ταξίδια Κυπρίων στην Αγγλία. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά οι ταξιδιωτικοί κανόνες και για όσους ζουν στην Αγγλία και έχουν διπλή υπηκότητα, κυρίως Κύπροι που έχουν το κυπριακό και βρετανικό διαβατήριο. Υπάρχουν ερωτήματα για το ποιο διαβατήριο πρέπει να χρησιμοποιείται, τι ισχύει στα αεροδρόμια, αν τα ονόματα πρέπει να είναι απολύτως ίδια και στα δύο διαβατήρια και πώς τα παιδιά Κυπρίων αποκτούν υπηκότητα και ταυτότητα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι πραγματικά ισχύει και τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Γύρω στις 2:15 μαζί μου στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι στην Κύπρο, η Μαρία Κυριάκου λοιπόν θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Αυτά. Να χαιρετήσω την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλό απόγευμα κυρία Έλλη μου. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε δελτίο ειδήσεων σε 8 λεπτά και το επόμενο τραγούδι να το χαρίσουμε στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Για να δούμε τι έχουμε. Είναι ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, κυρία Έλλη μου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ζώνη όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Πολύ όμορφα.
1: Το Λιδοσκόπουλος άφησε τεράστιες επιτυχίες σε, για να δούμε, 4 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο και μετά γυρνάει πίσω εδώ. Και στις 2:15, όπως έχω πει, μαζί μου θα είναι η Μαρία Κυριάκου από την εταιρεία Πυργουβάκης Law Firm, για να μιλήσουμε για το θέμα των διαβατηρίων και της υπηκότητας. Ένα πάρα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν να ακούσετε τι ακριβώς θα μας δώσει, τι πληροφορίες θα μας δώσει η κυρία Μαρία Κυριάκου.

0: τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
1: Καλό σας απόγευμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε ενημέρωση για τις έρευνες της αστυνομίας αναφορικά με τους ισχυρισμούς Μακάριου Δρουσώτη στην πολύκροτη υπόθεση Σάντι. Τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ενημέρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής, ο οποίος παρέλαβε χθες τη σχετική έκθεση από τον αρχηγό αστυνομίας. Όπως πληροφορείται το ΡΙΚ, στη βάση των ευρημάτων της έκθεσης, δεν τίθεται πλέον ζήτημα διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας ολοκληρώθηκε με την τελευταία απόφαση που λήφθηκε για συνδρομή του FBI στις έρευνες. Όπως αρμοδίως πληροφορείται το ΡΙΚ, οι οποιασδήποτε αποφάσεις θα ληφθούν από την νομική υπηρεσία, αφού παραλάβει και μελετήσει το προκαταρκτικό πόρισμα των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο φάκελος της υπόθεσης θα ολοκληρωθεί με τη λήψη των δικανικών αποτελεσμάτων από τη Europol και των συμπερασμάτων του FBI. Ακολούθως, η νομική υπηρεσία θα αποφανθεί εάν προκύπτει μαρτυρία η οποία να δικαιολογεί διώξεις. Στην έκθεση που βρίσκεται στα χέρια του Υπουργού Δικαιοσύνης, περιλαμβάνονται οι ενέργειες που έγιναν από πλευράς αστυνομίας κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά όχι οι εισηγήσεις ή τυχόν αποτελέσματα του ανακριτικού έργου. Ευρεία σύσκεψη με θέμα την πρόληψη και έγκαιρη καταστολή πυρκαγιών εν ώψη καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις μετά τη σύσκεψη, ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νίκος Λογκίνος υπογράμμισε ότι επιδίωξη είναι όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις να είναι έτοιμες για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Ανέφερε ότι από την 1η Απριλίου η Κυπριακή Δημοκρατία έχει στη διάθεσή της 13 πτυτικά μέσα, τα οποία είναι έτοιμα επιχειρησιακά για να συνδράμουν στην κατάσβεση πυρκαγιών. Σημείωσε ότι γίνονται συνέχεια συσκέψεις για το φλέγον ζήτημα των πυρκαγιών, προσθέτοντας ότι συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τη Συμβουλευτική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Λογκίνος αναφέρθηκε στις πρόσθετες ενέργειες που έγιναν εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Είπε ότι μεταξύ άλλων έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε Ελεμεσό, Πάφο και Λάρνακα, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή με την Ήπεθρο. Παράλληλα, θα λειτουργεί και το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για καλύτερο συντονισμό. Ο κ. Λογκίνος ανέφερε επίσης πως το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου θα εφαρμοστεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνουν εικονικές εκκενώσεις και θα σταλούν μηνύματα προς ενημέρωση των πολιτών μαζί με οδηγίες διαφυγής. Σημείωσε ακόμη πως έχουν προσληφθεί επιπλέον 60 άτομα ως τακτικό ορομίσθιο προσωπικό. Σε τεντωμένο σχοινί, ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή, με τις διπλωματικές προσπάθειες να έχουν περιέλθει επί του παρόντος

0: διέξοδο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται εκνευρισμένος από τη στάση της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σύμφωνα με συμβούλους του, το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής σε στρατιωτική δράση μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ εκτιμά πως οι εσωτερικές διαφωνίες εμποδίζουν την Ιρανική κυβέρνηση να προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον αμφισβητεί το κατά πόσον η Ιρανική ηγεσία είναι πρόθυμη να διατυπώσει μια σοβαρή διαπραγματευτική θέση. Πριν από μερικές ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε εκ νέου με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις έναντι του Ιράν. Πάντως, σύμφωνα με πηγές οι οποίες έχω γνώσει των συνομιλιών, δεν αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις πριν από την αυριανή αναχώρηση του Αμερικανού πρόεδρου για την Κίνα. Στο μεταξύ, στην Κίνα μεταβαίνει σήμερα και ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Επιτάπητος θα τεθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι διμερείς σχέσεις Πεκίνου-Τεχεράνης. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στην άρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Ριζαΐ, τονίζει πως το συγκεκριμένο ενδεχόμενο θα εξεταστεί στη Βουλή. Ο εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% θεωρείται από διεθνείς οργανισμούς και δυτικές κυβερνήσεις επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα εμπλουτισμού από πλευράς Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 4 άνδρες οι οποίοι φέρεται να ανήκουν στους φρουρούς της Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι προσπάθησαν να εισέλθουν στη χώρα δια θαλάσσης με σκοπό την πραγματοποίηση εχθρικών ενεργειών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, οι συλληφθέντες ομολόγησαν ότι ανήκουν στους φρουρούς της Επανάστασης και ότι είχαν εντολή να διεισδύσουν στο νησί Μπουμπαμίγιαν, χρησιμοποιώντας αλλιευτικό σκάφος. Κατά τη σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας του Κουβέιτ, τραυματίστηκε ένα στρατιώτης, ενώ δύο από τους δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Το συμβάν είδε το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες αφότου το Κουβέιτ κατηγόρησε το Ιράν ότι απέστειλε ένοπλη ομάδα για επίθεση σε νησί του Εμιράτου. Στη Βιέννη χτυπάει η καρδιά του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Στις 10 απόψε διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός με τη συμμετοχή της Ελλάδας και την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης με τη συμμετοχή της Κύπρου. Το Σάββατο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η ημιτελική και τελικός θα μεταδοθούν απευθείας από το Ρικένα σε σχόλιο της δημοσιογράφου Μελίνας Καραγεωργίου. Η ελληνική ομάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά στον απόψινο ημιτελικό. Η βραδιά θα έχει τον ελληνικό χρώμα, καθώς η Ευρώπη θα υποδεχθεί ως guest star τη Βίκη Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να παρουσιάσει μια νέα διασκευή της διαχρονικής επιτυχίας L'amour est bleu. Είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το τραγούδι το 1967 σε ηλικία μόλις 15 ετών, αφήνοντας ιστορία στο διαγωνισμό. Και το δελτίο καιρού. Απόψε καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στα παράλια καθώς και στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ όμορφη μέρα. Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, αγγελία θανάτου. Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Αφροδίτης Ερκλέους Κάττος το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 σε ηλικία 93 ετών. Καταγόταν από την κατεχόμενη Μόρφου της Κύπρου. Αφήνει πίσω δύο γιους, τον Άντρο και τον Πάνο, την θυγατέρα της Γιανούλα, τον γαμπρό της Έργαν, την νύφη της Κριστίν, 8 εγγόνια, Χρήστο, Μάικολ, Κρέις, Μαρία, Κρίστοφερ, Γεωργία, Λίον και Τζακ, 3 δισέγγωνα και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία της θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 15 Μαΐου, 2026 από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, στο Camden Street, London, NW1 0JA στις 12 η ώρα το μεσημέρι και η ταφή της θα γίνει στις 2 η ώρα μετά το μεσημέρι στο Old Paddington Cemetery, Williston Lane, London, NW6 7SD. Παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της συγκατέρας της. Λουλούδια, αν επιθυμείτε να στείλετε, στείλτε τα στο Δημητρίου in English Funeral Directors 131-133 Middleton Road N22 8NG. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους της αποθανούσης. Αιωνία της να είναι η μνήμη.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 15 λεπτά λοιπόν μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και όπως σε έχω προαναφέρει, έχω μαζί μου στην τηλεφωνική γραμμή την Μαρία Κυριάκου, η οποία είναι από τον οίκο πύργου Βάκης Law Firm, και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα να μιλήσουμε, θέμα το οποίο πολλοί από εσάς τους ακροατές ενδιαφέρεστε και ρωτάτε να μάθετε κάποια πράγματα. Για διαβατήρια, επικότητες και ταξίδια Κυπρίων στην Αγγλία θα μιλήσουμε. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά και οι ταξιδιωτικοί κανόνες για όλους που ζουν στην Αγγλία και έχουν διπλή υπηκότητα, κυρίως Κύπροι, και έχουν και κυπριακό και βρετανικό διαβατήριο, υπάρχουν ερωτήματα και το ποιο διαβατήριο πρέπει να χρησιμοποιούνται ή κάποιες άλλες ερωτήσεις, τι ισχύει στα αεροδρόμια και όταν γυρνούν πίσω, και τα ονόματα πρέπει οπωσδήποτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα το διαπιστώσουμε σε λίγο, θα μας πει η κυρία Μαρία Κυριάκου, να είναι απολύτως τα ίδια, και πώς τα παιδιά Κυπρίων μπορούν να αποκτήσουν υπηκότητα και ταυτότητα. Αυτά λοιπόν σήμερα θα δούμε τι πραγματικά ισχύει και τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Μαρία, καλό απόγευμα, καλώς όρισες.
1: Καλό απόγευμα, Βασίλη, σε εσένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι πολύ χαρούμενη για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, και γιατί τακτικότατα με ρωτούν διάφοροι φίλοι, ακροατές που συναντώ έξω, για αυτά τα θέματα που είναι καυτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Εάν κάποιος λοιπόν έχει και κυπριακό και βρετανικό διαβατήριο, ποιο θα πρέπει να χρησιμοποιεί όταν ταξιδεύει?
1: Ναι, γενικά όταν κάποιος έχει αυτήν την διπλή υπηκότητα, για να υπάρχουν τα δύο διαβατήρια, μπορεί να χρησιμοποιεί και τα δύο, ανάλογα όμως με το ταξίδι. Πρακτικά υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να προσέχει. Στην είσοδο ή έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο, συνήθως πρέπει να χρησιμοποιείται, και νομίζω με τη νέα αλλαγή που έγινε τώρα τελευταία, πρέπει να χρησιμοποιείται το βρετανικό. Ενώ για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Κύπρο, μπορεί να χρησιμοποιεί και το κυπριακό διαβατήριο. Το πιο σωστό όμως και πιο σημαντικό είναι και τα δύο διαβατήρια να έχουν συνέπεια, να είναι τα ίδια και να γίνεται η σωστή χρήση. Όπως είπαμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να χρησιμοποιείται, νομίζω ότι βάλετε τώρα, μόνο το βρετανικό διαβατήριο.
0: Μαρία, να χρησιμοποιείται το βρετανικό διαβατήριο, μπορεί να γυρίσει κάποιος εάν πάει με κυπριακό, με βρετανικό, να γυρίσει με κυπριακό, ή είναι δύσκολο?
1: Δεν είναι θέμα ότι είναι δύσκολο. Μπορεί να το κάνει. Το κάναμε τόσα χρόνια, νομίζω. Το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί τώρα είναι ίσως καθυστερήσεις και ερωτήσεις στον έλεγχο, γιατί θα πρέπει τα δύο διαβατήρια, όπως είπαμε, να είναι ακριβώς τα ονόματα τα ίδια, αλλά στους ελέγχους, εάν χρησιμοποιήθηκε το ένα διαβατήριο στην έξοδο και άλλο διαβατήριο στην είσοδο, δεν θα υπάρχει αυτή η συνέπεια στα ταξιδιωτικά γραφά. Οπότε ίσως δημιουργηθεί πλέον και ίσως δημιουργείται κάποιο πρόβλημα.
0: Ωραία. Η ερώτηση που σου έκανα αυτή είναι γιατί υπάρχει ένας καλός φίλος ακροατής, ο οποίος με ρώτησε και του είπα, άκουσε προσεκτικά την διευκρίνηση που θα δώσει η κυρία Μαρία Κυριάκου. Επομένως, έχει διαβατήριο, το οποίο η σύζυγος του κανονικά, το οποίο αγγλικό διαβατήριο έληξε. Λοιπόν, σκέφτεται να ταξιδέψει με το κυπριακό, το οποίο δυστυχώς το κυπριακό διαβατήριο έχει το επίθετο της γυναίκας του από τον πατέρα της, που σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα όταν γυρίσει πίσω.
1: Ίσως υπάρχει.
0: Ναι.
1: θεωρώ ότι είναι καλύτερο να προχωρήσει άμεσα στη διόρθωση
0: του ονόματος.
1: Του Κυπριακού, του ονόματος στο Κυπριακό Διαβατήριο, να είναι όπως το αγγλικό, για να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και πάλι όμως το αγγλικό θα πρέπει να ανανεωθεί.
0: Ωραία.
1: Είναι σίγουρο.
0: Τώρα, ποια είναι η διαδικασία λοιπόν για να μπορέσει να αλλάξει το όνομα στο Κυπριακό, να το κάνει να είναι το ίδιο με το αγγλικό διαβατήριο που έχει? Η διαδικασία ποια είναι? Μπορεί να γίνει από εδώ ή πρέπει να πάει Κύπρο? Τι πρέπει να κάνει ακριβώς?
1: Εάν είναι κάτοικοι, εάν κατοικούσε στην Αγγλία, ναι, μπορεί να γίνει στο προξενείο.
0: Okay.
1: Να συμπληρωθούν τα έγγραφα, να δοθούν τα αντίγραφα των διαβατηρίων και για την αλλαγή ίσως στο επίθετο της συζύγου, θα χρειαστεί το πιστοποιητικό γάμου για να γίνει αλλαγή με το επίθετο του συζύγου, και να υποβληθεί η αίτηση στο προξενείο. Εάν σίγουρα μέχρι τα έγγραφα να σταλούν στην Κύπρο και να πάνε πίσω, ίσως υπάρχει μια καθυστέρηση, οπότε πρέπει σίγουρα να δουν και τόσο για την ανανεώση του αγγλικού όσο και την αλλαγή του Κυπριακού.
0: Μάλιστα.
1: Εάν μπορεί να γίνει γρηγορότερα το αγγλικό η ανανεώση, να ταξιδέψουν και να τα κάνουν εδώ στην Κύπρο, που θα γίνει πιστεύω πολύ πιο σύντομα όταν απευθυνθούν στο αρμόδιο τμήμα που είναι στην Κύπρο.
0: Επομένως είναι καλό πρώτα να ανανεώσει το αγγλικό διαβατήριο για να μπορέσει.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εάν κάποιος θέλει να ανανεώσει το διαβατήριο ενώ ζει στην Αγγλία, τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή μπορεί να το ανανεώσει, μιλάμε για κυπριακό τώρα διαβατήριο, μπορεί να το ανανεώσει εδώ ή θα πρέπει να κάνει σχετική επαφή με την Κύπρο? Πώς γίνεται?
1: Η διαδικασία γίνεται μέσω της πρεσβείας, του προξενείου, που είναι στο Λονδίνο. Και συνήθως γίνεται μία αίτηση για την ανανέωση, δίνεται το παλιό διαβατήριο, θα πάρουν σίγουρα φωτογραφίες και τον έλεγχο των στοιχείων, οπότε η αλλαγή, οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να γίνει πάνω σε αυτόν το έντυπο, την αίτηση ανανέωσης. Οι διαδικασίες μπορούν να πάρουν χρόνο, όπως εξήγησα, τόσο για την αλλαγή, για να γίνουν οι σωστές επιβεβαιώσεις και ελέγχοι, όσο και να φτάσουν τα έγγραφα πίσω στο Λονδίνο για να δοθούν στο κάθε άτομο που ζητά αυτή την αίτηση.
0: Ωραία. Θα επανέλθω στην προηγούμενη μου ερώτηση, γιατί θυμήθηκα κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προσπάθησε το άτομο αυτό να κάνει ανανέωση του αγγλικού διαβατήριου και τους ζήτησαν να παρουσιάσουν και το κυπριακό διαβατήριο. Λοιπόν, και για να τους ανανεώσουν τώρα το αγγλικό, τους είπαν ότι πρέπει να γίνει η αλλαγή στο όνομα του κυπριακού, που σημαίνει αυτό είναι κάπως λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να γίνει η ανανέωση του κυπριακού διαβατήριου, δηλαδή, με συγχωρείς, η αλλαγή στο κυπριακό διαβατήριο.
1: Η αλλαγή, να σας πω, από την εμπειρία μου μέσω πελατών και φίλων που έχω κι εγώ, γιατί σίγουρα η ανανέωση του αγγλικού θα γίνει στις αγγλικές αρχές, είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να διορθώσεις οποιοδήποτε λάθος υπάρχει.
0: Α, ωραία, στο κυπριακό.
1: Η αλλαγή του επωνύμου, του επιθέτου μας στο κυπριακό παρά στο αγγλικό. Οπότε, εάν υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ του αγγλικού και του κυπριακού διαβατηρίου, από όσων έχω γνωρίζω και έχω ακούσει και εγώ, είναι ότι προχωρούν όλοι με αλλαγή στο κυπριακό και όχι στο αγγλικό. Είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει στο αγγλικό.
0: Ναι, πρώτα στο κυπριακό η αλλαγή για να μπορέσει
1: και
0: να...
1: μετά.
0: Ωραία.
1: Ναι, και μετά. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά των Κυπρίων εδώ που γεννιούνται στην Αγγλία και έχουν δικαίωμα για να αποκτήσουν κυπριακή υπηκότητα, έτσι. Πώς γίνεται η διαδικασία, τι πρέπει να κάνουν?
1: Ναι, εάν κάποιος από τους γονείς είναι Κύπριος, έχει την κυπριακή υπηκότητα, τότε μπορεί και μπορούν και τα παιδιά να κάνουν την αίτηση για να αποκτήσουν πρώτα την κυπριακή υπηκότητα και μετά κυπριακή ταυτότητα και διαβατήριο. Η διαδικασία γίνεται ανάλογα με την περίπτωση, με την ημερομηνία γέννησης. Θα πάρουν έναν ιστορικό. Υπάρχουν 2-3 τύποι αιτήσεων. Χωρίζονται πριν από το 1960, μετά από το 1960. Και μπορούν να κάνουν την αίτηση, όπως είπαμε, και στο προξενείο, στο προξενείο της Κύπρου, και θα υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα που είναι σίγουρα να φανεί η σχέση με το γονέα, αν είναι το πιστοποιητικό γέννησης που θα αναφέρονται και οι γονείς, μια απόδειξη της υπηκότητας του ενός από τους γονείς, του πατέρα, της μητέρας, πιστοποιητικό γάμου, τα διαβατήρια τους για να φαίνεται ότι πράγματι έχουν την κυπριακή υπηκότητα, οπότε ως αποτέλεσμα μπορούν να τη λάβουν και τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχει διαφορά τώρα αν οι γονείς είναι παντρεμένοι ή όχι, δηλαδή έχουν αποκτήσει, ήταν μαζί, αποκτήσαν ένα παιδί, δύο παιδιά, υπάρχει μια διαφορά?
1: Κοιτάξτε, το πιστοποιητικό γάμου μεταξύ των γονέων ίσως ζητηθεί από τις αρχές, αλλά εάν σε περίπτωση οι γονείς δεν έχουν παντρευτεί, το παιδί γεννήθηκε μέσα σε αυτήν τη σχέση, έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα του που είναι Κύπριος για παράδειγμα, τότε ίσως χρειαστεί να δώσουν επιπλέον κάποια στοιχεία ή αποδεικτικά για να επιβεβαιώσουν αυτήν τη σχέση μεταξύ του γονέα και του παιδιού με την καταγωγή στην Κύπρο που θα πάρει και το παιδί.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό στην πρεσβεία, δηλαδή στο προξενείο?
1: Ναι, πιστεύω πως ναι. Απλά πρέπει να είναι έτοιμη οποιοδήποτε θα αιτηθεί να έχει μαζί του αυτά τα επιπρόσθετα έγγραφα που θα αποδεικνύεται ότι το παιδί, όποιος είναι ο γονέας του, έστω και αν δεν είναι παντρεμένοι, για να τα καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους.
0: Αυτό φαντάζομαι στο πιστοποιητικό γεννήσεως μπορεί να υπάρχει το όνομα και τον
1: Σίγουρα, ναι.
0: Ωραία. Τι γίνεται λοιπόν αν ένα παιδί έχει ήδη βρετανικό διαβατήριο και υπάρχει καμιά διαφορά ή πρέπει η δικαιούται να κάνει και δεύτερο?
1: Όχι. Στην Κύπρο να επιτρέπεται να
0: έχεις δύο υπηκότητες.
1: Υπάρχουν χώρες που ίσως δεν το επιτρέπουν, στην Κύπρο να επιτρέπεται, οπότε παιδιά Κυπρίων που έχουν βρετανική υπηκότητα μπορούν να αποκτήσουν και την κυπριακή. Με όλα όσα έχουμε προαναφέρει, με τα έγγραφα να είναι επίσημα, ό,τι απαιτείται από τις αρχές, και μπορεί εύκολα να αιτηθεί.
0: Ωραία. Όμως επανέρχομαι και λέω, ρωτώ τώρα εγώ, και να αποκτήσουν και τις δύο υπηκότητες, και την κυπριακή και την βρετανική. Συστήνεις, είναι καλύτερο να ταξιδεύουν με το αγγλικό διαβατήριο για την Κύπρο? Αυτό είναι πιο εύκολο, ας πούμε?
1: Εάν άτομο θα φύγει από την Αγγλία για να έρθει στην Κύπρο, νομίζω έχει γίνει μια πρόσφατη αλλαγή. Αν θέλεις μπορούμε να το αναφέρουμε σε μια άλλη συνέντευξή μας, να το βρω. Είναι μια καινούργια νομοθεσία στην Αγγλία που είχαμε και εμείς ενημερωθεί, ότι είναι προτιμότερο και απαιτείται να χρησιμοποιείται το αγγλικό διαβατήριο. Όμως αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω όταν
0: ξαναμιλήσουμε,
1: θα το διαβάσω και εγώ την νομοθεσία και θα σας το αναφέρω φυσικά.
0: Okay, λοιπόν, φυσικά σε όλες τις διαδικασίες καμιά φορά γίνονται κάποια λάθη και ξέρω εγώ ποια είναι τα λάθη, τα συχνά λάθη που συμβαίνουν, που βλέπετε εσείς στα θέματα αυτά.
1: Τα λάθη είναι αυτά με τα ονόματα, τα επίθετα, μεταξύ των δύο διαβατηρίων. Για παράδειγμα, έχω δει κάποιες φορές να, για παράδειγμα, το δικό μου επίθετο το Κυριάκου μπορεί να είναι μεσή στην Κύπρο, ενώ στο αγγλικό διαβατήριο να είναι με K. Οπότε υπάρχει αυτή η ασυνέπεια. Ακόμη και ένα γράμμα να υπάρχει και να μην είναι τα ίδια, τότε θα πρέπει σίγουρα να γίνει αυτή η διόρθωση. Πρέπει και τα δύο ταξιδιωτικά έγγραφα να είναι τα ίδια. Πολλά διαβατήρια λήγουν και ίσως λόγω χρόνου, λόγω της απόστασης, δυσκολιών που υπάρχουν να μην ανανεώνονται. Και κάποιες φορές η δήλωση των παιδιών με τη γέννησή τους ή είτε στη συνέχεια, εάν υπάρχει κάποια διαφορά στα ονόματα, τότε πρέπει να διορθωθούν για να μπορούν να έχουν αυτό το δικαίωμα και να μην δημιουργούνται προβλήματα όταν θα χρειαστεί να κάνουν μια διαδικασία στην Κύπρο για την απόκτηση της υπηκότητας τους.
0: Μάλιστα. Επομένως, στην περίπτωση αυτή που υπάρχει ένα λάθος, μια μικρή διαφορά στο όνομα σε ένα από τα διαβατήρια, τι πρέπει να γίνει, τι συστήνεται?
1: Να γίνει άμεσα αίτηση για διόρθωση.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπα πριν,
0: οποιαδήποτε διόρθωση γεννάνε, μικρή ή μεγάλη, ναι.
1: Ναι, από την εμπειρία το Κυπριακό μπορεί να διορθωθεί πολύ πιο εύκολα και ίσως και πιο γρήγορα, οπότε είναι πολύ σημαντικό άμεσα να γίνει αυτή η διορθωση στο Κυπριακό διαβατήριο, να είναι το ίδιο μαζί με το αγγλικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, πριν κλείσουμε, τι συμβουλεύετε τους Κύπριους της Αγγλίας όταν ταξιδεύουν συχνά? Τι πρέπει να έχουν υπόψη?
1: Επαναλαμβάνομαι, τα ίδια ονόματα στα διαβατήρια να είναι, να τα έχουν ανανεώσει έγκαιρα για να μην τρέχουν τελευταία στιγμή. Και όπως είπα, τα παιδιά να είναι σωστά καταχωρημένα κάτω από τα ονόματα των γονέων τους από μικρή ηλικία, για να μπορούν στη συνέχεια και στο μέλλον να υποβάλουν τις αιτήσεις που χρειάζονται εδώ στην Κύπρο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξέρω, γνωρίζω ότι θα επισκεφτείτε το Λονδίνο πολύ σύντομα και θα λάβετε μέρος, θα είστε παρόν εκεί στη γιορτή του Κρασιού στις 6 και 7 του Ιούλη εκεί στο Τικόριο. Αλλά για αυτό το θέμα θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τις υπηρεσίες που θα προσφέρετε και όλα, εάν επιθυμεί κάποιος να διευθετήσει ένα ραντεβού από τώρα, παραδείγματος χάρη, για την περίπτωση της παρουσίας σας εδώ στο Λονδίνο, που θα μείνετε και μία έξτρα μέρα νομίζω. Θέλετε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες έτσι εν συντομία, και τι μπορεί κάποιος να κάνει, πώς μπορεί να επικοινωνήσει για να κλείσει ένα ραντεβού?
1: Αν και δεν σε άκουσα και πάρα πολύ καλά, Βασίλη,
0: ναι,
1: γιατί
0: επαναλαμβάνω έτσι συντομία.
1: Μια διακοπή.
0: Επαναλαμβάνω συντομία.
1: Ξέρω γιατί δεν ακούω πάρα πολύ καλά τώρα.
0: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα είστε στο Λονδίνο στις 6 και 7 του Ιούνιου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και θα παραμείνει και μία.
1: Ναι, θα βρισκόμαστε στη γιορτή του Κρασιού στις 6 και 7 του Ιούνιου. Θα είμαστε εκεί το πρωί, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, καθ' όλη τη διάρκεια της γιορτής. Μπορεί όποιος επιθυμεί να μας συναντήσει, όποιο θέμα υπάρχει να το συζητήσουμε, αλλά εάν υπάρχουν και πιο προσωπικά θέματα, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, είτε όταν θα είμαστε εκεί είτε από πριν, για να συναντηθούμε την Δευτέρα 8 Ιουνίου σε ένα ραντεβού που θα καθορίσουμε στο κοινοτικό κέντρο που θα είμαστε εκεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας.
0: Μπορεί κάποιον να κλείσει από τώρα, θέλετε να δώσετε τηλέφωνο και website ή κάτι?
1: Ναι, να σας δώσω φυσικά. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο 0035799211520, που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, ή στο email μου που είναι m.kyriakou@pirgouvakis.com.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε και πάλι και είμαι σίγουρος ότι δώσαμε απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα των αγροατών μας και θα τα πούμε και πάλι αρχές του Ιούνιου για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά και την παρουσία σας εδώ στην γιορτή του κρασιού 6 και 7 του μηνός.
1: Ναι, Βασιλική, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα οποιαδήποτε ερώτηση έχει ή κάτι που θέλετε να συζητήσουμε, είμαι στη διάθεσή σας και εγώ με τη σειρά μου θα κοιτάξω να βρω αυτό που το σχέθηκα με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει αλλαγή τώρα στην Αγγλία, για να ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο σας και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και από κοντά.
0: Και οπωσδήποτε θα είμαστε εκεί και εμείς παρόν και I'm looking forward to it. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
0: Bye bye. Bye. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Κυριάκου από την Πύργου Βάγκης & Co. Και συνεχίζουμε για να δούμε την ώρα μας. 36 τα λεπτά ακριβώς μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο. Προχωρούμε παρακάτω. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Να τα ακούσουμε και αυτά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227246.
5: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

7 λεπτά κυρίες και κύριοι, πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, ακούστε αυτή την ανακοίνωση. Εν όψη της ανακοινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα, η κοινότητά μας, σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιστάσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove, London N22, 5HJ, ως ακολούθως. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίας, και Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ελεύθερη στάθμευση υπάρχει αρκετή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο τηλέφωνο 07 854 11 17 76. Αυτά. Θέλω να χαιρετήσω το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό εκεί. Τον Λούι Σταυρή, γεια σου Λούι. Τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια και τις άλλες κυρίες και τα αγόρια εκεί, και επίσης τη Μαρία που φτιάχνει τα πολύ εύγευστα φαγητά. Καλό σας μεσημέρι. Και ταυτόχρονα θέλω να πω ένα γεια στον Ανδρέα τον μηχανικό και security, παρακαλώ. Γεια σου Ανδρέα. Ο Ανδρέας λοιπόν με την παρέα του εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο περιμένουν να ακούσουν ένα τραγούδι. Βεβαίως θα το χαρίσω και στον εγγονό του Ανδρέα που του αρέσει, λέει, είναι το Στέλιο, είναι το τραγούδι Στέλιου Καζαντζίδη και της Γερακίνας Γιος. Αγαπητέ φίλε, και εσείς οι υπόλοιποι εκεί, για σας.

Να ζήσουμε λοιπόν έρωτα νησιώτικο. Περιμένει να ακούσει τραγούδι ο καλός μας ο φίλος ο Νικήτας μαζί με τον Ζήκο και τον Πέτρο. Λίγο πιο ύστερα λοιπόν το ψάχνω τραγούδι, παιδιά. Τώρα έχω τραγούδι το οποίο θέλω να χαρίσουμε στον κύριο Σπύρο που είναι μαζί μας. Καλό σου απόγευμα, κύριε Σπύρο. Και στην υπόλοιπη παρέα θέλει ο κύριος Σπύρος αυτό το τραγούδι να το χαρίσει, λέει, στο Δήμος Continental. Χαιρετώ όλους εκεί, καθώς επίσης και στον Κοκκί. Τι κάνεις ρε Κοκκί, καλό απόγευμα, εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι η Ψαροπούλα. Η Ψαροπούλα και πάμε να τα ακούσουμε.

Γιάννη Ψαροπούλα, λοιπόν, για το φίλο μας τον κύριο Σπύρο, για τον Κοκκί και για όλους τους φίλους του κύριου Σπύρου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νικήτας τώρα περιμένει ένα τραγούδι μαζί με τον Πέτρο τον Μπόρακο, άλλος καλός φίλος που ήρθε από την Κύπρο, και τον Ζήκο. Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Εγώ λέω να τους χαρίσουμε ένα καινούργιο τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι θα τους αρέσει. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Τα μάτια μου τα ανύπνοτα», τραγούδι το οποίο λοιπόν κυκλοφόρησε τελευταίως και έχει μουσική επένδυση του Κύπρου Χαραλάμπους. Θα μας το πει ο Ζαχαρίας. Πάμε να ακούσουμε. Καλό απόγευμα, καλή μου φίλη, να είστε καλά, και στο Ζήκο. Εύχομαι να του αρέσει, αγαπητέ Νικήτα.

0: Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω για να δούμε. 15 τα λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, στις 4 αλλαγή. Έχουμε Drive Time, ειδήσεις Drive Time. Ανδρέας Μιχαηλίδης στη συνέχεια μετά τον Ανδρέα Μιχαηλίδη. Θα είναι εδώ η Κάτι Νεοκλέους. Για να δούμε. Έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας και αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Ήβης Αδάμου, η Ξελογιάστρα, παρακαλώ. Ξελογιάστρα, Record of the Week. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: afternoon.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν, πάμε. Έχω πει στην απόψινή πρώτη μετάδοση των τραγουδιών, ο πρώτος μετελικός θα λάβει χώρα στην Βιέννη, όπως ξέρετε, για την Eurovision, και λαμβάνει μέρος και η Ελλάδα. Η Ελλάδα, λοιπόν, μαζί με τον Ακύλα, ο Ακύλας και με το Φέρτο. Λοιπόν, ψάξτε το. Δεν ξέρω πού ακριβώς θα μεταδοθεί, αλλά πιστεύω θα είναι το BBC One που θα το μεταδώσει. Ή αν έχετε πρόσβαση στο κυπριακό κανάλι ή στην ΕΡΤ, και εκεί θα μπορούσατε να το παρακολουθήσετε. Αυτά. Λοιπόν, Ακύλας και Φέρτο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ακύλα, λοιπόν, απόψε πρώτη, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, της φετινής Eurovision, και πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και θα γυρίσουμε πίσω, κυρίες και κύριοι, με την Αντιγόνη μετά τα διαφημιστικά, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο στον δεύτερο ημιτελικό που θα γίνει αυτή την Πέμπτη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: For 44 years, Psy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
5: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
6: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
7: Ζητούνται προς άμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London.

0: Η Γουντζάλα λοιπόν, η Αντιγόνη, η οποία θα εκπροσωπήσει την Κύπρο μας στην φετινή Eurovision, στον δεύτερο μητελικό, την Πέμπτη μας έρχεται, αυτή η Πέμπτη, και είναι, εμφανίζεται στην 8η θέση. Ευχόμαστε επιτυχία και στον Ακύλα και στην Αντιγόνη να περάσουν στον τελικό που θα γίνει αυτό το Σάββατο στη Βιέννη. Αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Αυτά λοιπόν και συνεχίζω. Θέλω να χαιρετήσω τους χορηγούς μας, τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρη, εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, για 35 χρόνια και πάνω χορηγοί μας, κάθε Κυριακή χορηγούν τις συνδέσεις με τις εκκλησίες για τη μετάδοση της Ιεία Λειτουργίας και τα διαφημιστικά, πάντοτε μαζί μας. Του ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι όλα τα καλά σε όλους εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίας, στο προσωπικό και στους θαμώνες το ίδιο. Ευχαριστούμε κύριε Μελή μου, να είστε καλά. Το ίδιο θέλω να πω και για το Βαρόσι Lettings and Estates, που είναι χορηγός μας κάθε Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12, διαφημιστής ο Dr. Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την τόση για την πολυετή στήριξη. Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το ίδιο θα πω και για την κυρία Δέσποινα, Δέσποινας Foods, δύο καταστήματα, διαφημιστές μας για πέραν των 35 χρόνων. Ευχαριστούμε κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά και καλές δουλειές εύχομαι. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, βεβαίως.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: εδώ λοιπόν σε Final Box, κυρίες και κύριοι, το πρώτο semi-final, πρώτος ημιτελικός, στις 8 η ώρα στο BBC, ο Ακύλας με το Φέρτο στην τέταρτη θέση. Απόψε λοιπόν, παρακολουθήστε, θα είναι η πρώτη 15 στον πρώτο ημιτελικό. Αρχίζει στις 8 το βράδυ στο BBC One ο Ακύλας με το Φέρτο. Να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να πάει καλά, να περάσει λοιπόν στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο. Αυτά, μην χάσετε. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι στις 4, δηλαδή σε 18 λεπτά από τώρα, θα έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ, 4 με 7 και Tribe Time, 7 με 10 Σκάνδαλος, Κατερίνα Νεοκλέους, η οποία είναι κάθε Τρίτη μαζί σας, 10 με 1 non-stop ελληνικές επιτυχίες στο London Greek Radio, 1 με 5 Through the Night, 5 με 7 το πρωί Early Morning Breakfast, και αύριο είναι Τετάρτη, εγώ και εσείς θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, στις 10 μέχρι και τη 1 αύριο ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου στις 12 και 10 μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Θα έχω μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την συμπατριώτησά μας Σούλα Χριστοδούλου, η οποία είναι συγγραφέας και έχει γράψει, από ό,τι θυμάμαι, γύρω στα 7 βιβλία και είναι η φετινή βραβευμένη όσον αφορά συγγραφή στο ειδικό, στην ειδική τελετή που γίνεται, που έγινε στη Λεμεσό το περασμένο Σάββατο. Θα μας πει περισσότερα η ίδια Σούλα Χριστού, λοιπόν, αύριο μαζί μου μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 12 το μεσημέρι ώρα Λονδίνου. Έχουμε διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω και πάλι με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Here we go.
1: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
8: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Έχουμε μόνο 10 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά το δελτίο, Ανδρέα Μιχαηλίδης εδώ και Drive Time. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι, όπως έχω πει, αύριο στις 10 ώρα Λονδίνου, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Να σας θυμίσω και πάλι ότι στις 12 και 10 μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί μου θα είναι η Κύπρια, η συμπατριώτησά μας, συγγραφέας Σούλα Χριστοδούλου, η οποία θα μας μιλήσει για την δουλειά της, για τα 7 βιβλία που έχει γράψει από ό,τι θυμάμαι, και για την βράβευσή της στην Κύπρο το περασμένο Σάββατο, μια παγκόσμια βράβευση των αποδήμων που έγινε στη Λεμεσό. Περισσότερα θα μας πει αύριο η ίδια που θα είναι παρόν εδώ στην εκπομπή μας γύρω στις 12 και 10 το μεσημέρι ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά. Κάπου εδώ σας αφήνω, να προσέχετε την υγεία σας, να χαμογελάτε, να έχετε θετική ενέργεια, υγεία πάνω απ' όλα για όλους, ανεξαιρέτως για όλους μας, και λίγη αγάπη, να μπορούμε να δίνουμε λίγη αγάπη για να παίρνουμε και αγάπη. Τι άλλο να πούμε, αυτά. Να είστε καλά. Εγώ σας αγαπώ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

7, 9 λεπτά μετά τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και βρίσκεστε αυτή την ώρα. Είσαι Drive Time, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τέξ, όπου και αν είστε αυτή την ώρα, δυναμώστε εντάσεις. Hope you're well.

Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. It's a Tuesday drive. It's the 12th of May already. Wow. Hope you're well. Keep it London Greek Radio. Μιχαηλίδης στα τεξ, τι άλλο θέλετε.

Δώσε ρυθμό εδώ. Just coming up to 7 minutes to 5. Top of the hour, the news. Όπου κι αν είστε, δυναμώστε εντάσεις. London Greek Radio. Drive time εδώ μέχρι και τις 7. Μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν δυνατά.

Δημητρίας Μιχαηλίδης στο LGR.

Μιχαηλίδης στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προς άμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Όλα όσα κρατάγα για εμένα, όσα στην άκρη είχα.
2: Για πάμε εδώ στο ρυθμό, 10 λεπτά πριν τις 6. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα.
1: Θυμίζει πόσο
2: Tuesday Drive
1: για εσένα, κάθε σου
2: LGR στο 103,3 στα

Just gone 6 minutes past 6 right here. LGR, Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7 παρέα. Για πάμε εδώ με τη μουσική. Συνεχίζουμε μέχρι και

0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ μαζί σας στα 35 λεπτά μετά τις 6.
2: Wherever you may be, at home, at work, in the car, taking you through to 7 p.m. London's number one official Greek music station.
1: Για πάμε εδώ. Κατερίνα Λιόλιου, γκρεμίστε.
3: Εκτός

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020 888 9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
4: Έτσι όπως είσαι, έλα.
5: This is London Greek Radio, taking you through.
4: Τρέλα, μην τυχώ.
5: Ακόμη λίγα λεπτά εδώ. Έχει 7 παρέα.

Ήρθε η ώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Coming up next, Κατερίνα Νεοκλέος είναι εδώ μαζί της. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Have a great evening, whatever you're doing. Keep it London Greek Radio.

0: Ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

0: A little ditty there from Panos Kiamos. Συνεχίζουμε με τον Γιάννης Πλούταρχος.
1: Ίσως κάποια μέρα σου μιλήσω. Μέχρι τότε πρέπει να με φτιάξω.

0: παρέα.
1: Here we go.
2: Ένα και μοναδικό.
3: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

δεύτερη μας ώρα μαζί. Όλες είναι σκάνδλες. Κατρίνα Κλέος εδώ μαζί σας. Συνεχίζουμε με τη μουσική. Σε λίγο όμως θα ακούσουμε ζωντανά ο Ακύλας που θα τραγουδήσει για την Ελλάδα at this year's Eurovision semi-final heat number one.

απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω μία πηγαίνε σου εγώ. Μην καφρακάσω. Το αλήνητε το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: From Radio News Hub, I'm David Hall.
1: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
2: The Claims Guys.
1: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
3: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Can we remember the year they were released? But I guess or the year that they represented Cyprus or Greece in Eurovision. That is coming up. First, πάμε τώρα σε ένα τραγουδάκι από τον Γιάννη Πλούταρχος. Ο Ηλίας Ουρίου έχει τηλεφωνήσει. Είπε θέλει ένα τραγουδάκι, να ακούσει το τραγουδάκι που έχει τα λόγια να αγγίζει τη ψυχή του Πλούταρχου. Το έχω βρει αυτό, μήπως είναι αυτό. Τα λόγια είναι καμιά, δεν μπόρεσε να αγγίζει τη ψυχή μου. Είναι ένα τραγουδάκι του Πλούταρχος, όπως είπαμε, με το τίτλο «Αν είσαι η αγάπη».

0: And arguably the queen of Eurovision, Ella Barizou. One of her more recent releases. Just a little bit, turn off it though. Live here with me on tonight's Scandalous Eurovision Chit Chat. Keep it locked.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: country going through to the grand final is Greece.
1: Ναι, πρώτη πάει αγωνία για την Ελλάδα.
2: This year, they didn't make us wait to the end. Greece through. They're the first ones that have confirmed their spot.
1: Πρώτη.
2: Let's hear the rest.
1: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα.
0: All right, it's... I don't know.
1: Το περιμέναμε.
0: Crazy, even harder than I thought, Victoria.
1: Στην Επέξ.
3: No worries. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is Finland.
1: Η Φιλανδία με τα φαβορί ξεκινήσαμε την ανακοίνωση. Τυχαία μένει σειρά, αλλά οι δύο πρώτες χώρες που ανακοινώθηκαν στα φαβορί.
0: Wow, wow! Who will be joining Greece and Finland? We have a spot for.
1: Τώρα αρχίζει να γίνεται πιο ενδιαφέρον. Μάλλον υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία.
0: Belgium!
1: Το Βέλγιο! Το Βέλγιο δεν το είχε σιγουράκι. Αισθανόμαι. Αλλά λιγότερο από τους χώρους που αναφερθήκαν προηγουμένως, θα έλεγα, σύμφωνα με τα προγνωστικά.
3: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing.
1: Ποιοι άλλοι θα ανασάνουν τώρα?

Τα επόμενα καλά νέα έρχονται για... TikTok.

Έχουμε φτάσει στα μισά. Έκτη χώρα που προκρίνεται

φάση στον τελικό υπάρχει και για την ακόλουθη χώρα. Όλοι έχουν δικαίωμα να ελπίζουν ακόμα μέχρι το τέλος.

0: Ήταν με το metal συγκρότημα των Λαβίνα.
1: The next country we'll see again on Saturday is...
0: Στον τελικό, το Σάββατο, θα δούμε επίσης...

0: πολιτεία με τους παραδοσιακούς της ρυθμούς.
1: Now there are only two
0: Τώρα δύο θέσεις έμειναν.
1: The next artist to qualify for the grand final is from...

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

Πώς να σ' το πω, λύπαμαι. Όμως εγώ

πώς να σ' το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR 103,5.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μα